0: το τι μα το μάτικος. Είναι να φάντι εκεί μέτκα πάρα μητσβά με κόλα αχαιόν. Παραμουσί μου δει, χαρά, έλα. Είμαι νημέτα ή ιστό.
1: Ναι, να χνισά τα γβιά, λέει, δεχνή. Να λαχασώ τα γβιά.